0: Σπίρτο FM.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχει.
1: Πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Εδώ να κρυμμένει.
1: Το έχουμε!

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας.

0: της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30069 και 28870.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοεί και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν.

καρέκλα. Κοίταξα μια μαύρη πέτρα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
2: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στην περιοχή του στενού του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον ενός από τους γείτονές του στον κόλπο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι έπληξε πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κοντά στο στενό του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι κανένα Αμερικανικό σκάφος δεν έχει δεχθεί πλήγμα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που χθες το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Πρόκειται για έναν 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, καλημερίζουμε πρωινό Τρίτης. Είμαστε στην πέμπτη μέρα του Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, να πούμε. Να ξεκινήσουμε με τα εορταστικά, διότι είναι της Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης σήμερα, την οποία την έλεγαν Πινελόπη όμως. Είναι χριστιανικό το όνομα, δηλαδή. Δόθηκε μετά. Και είναι και προστάτηδα Αγία της Κυπριακής Αστυνομίας. Την είχε παλιά και η δικιά μας χωροφυλακή με το πολύ μεγάλο αξιοθαύμαστο έργο που έκανε κάποτε η ελληνική χωροφυλακή, μέχρι που την συνένωσε ο Ανδρέας με την Ελλάς. Και έγινε η Ελλάς, η αστυνομία δηλαδή ενιαία. Αλλά μέχρι να τη χάσουμε την χωροφυλακή, ήταν η Αγία Ειρήνη, η Μεγαλομάρτης Ειρήνη, η προστάτηδά της. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη λοιπόν που εορτάζει σήμερα. Έχει και κάποιους άλλους, αλλά νομίζω ότι είναι μόνη της αυτή και ο Εφραίμ. Ο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, στο μοναστήρι, γιορτάζει και αυτό. Και την εορτάζουν την Ειρήνη και στη Σαντορίνη. Δεν το ξέρω ότι είναι η πολιούχος της Σαντορίνης. Η Ειρήνη τη χρειάζεται η Σαντορίνη, γιατί κουνάει τώρα τελευταία. Και μάλιστα διάβαζε σήμερα πριν ένα θέμα στην Καθημερινή, ότι δεν έχει επανέλθει η σεισμική δραστηριότητα ή στην Σαντορίνη. Αυτή που κούναγε συνέχεια και λέγαμε την άνε και είχε και κατολιστήσεις, δεν είναι στα καλύτερά της η Σαντορίνη. Δεν έχουμε πιάσει ακόμα αυτή την ηρεμία την απόλυτη. Κουνάει και παραμορφώνει λίγο. Δεν είναι σεισμική όμως, δεν είναι από το ηφαίστειο αυτή η παραμόρφωση, είναι από άλλους παράγοντες, γιατί άμα φουσκώσει και το ηφαίστειο, άστα να πάνε, τι να σου κάνει και η προστάτηδα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατά τα άλλα, τη θέλουμε και εμείς την Ειρήνη, γιατί και την Ειρήνη και σαν όνομα και σαν κατάσταση. Γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στο Ορμούζο, όπου είναι μη πόλεμος τώρα αυτό. Ειρήνη δεν το λες, μη πόλεμος. Αλλά δεν μπορείς πια να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι δεν πάει καλά κάτι από την αγορά. Όλα είναι στα πάνω τους και ο πληθωρισμός.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Να, τα είπε και ο κύριος Πιερακάκης, όχι ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ως επικεφαλής του Eurogroup, γιατί μπορεί και έχει διτή και διπλή ιδιότητα. Είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα δύσκολα σενάρια. Όταν ακούς τέτοια, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.

0: Και σε ό,τι αφορά στον καιρό, θα αρχίσει να ανεβαίνει τώρα η θερμοκρασία και μάλιστα θα έρθει ένα καυτό καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κάποιους που το επικοινώνησαν ήδη από την επόμενη εβδομάδα κυρίως, από Κυριακή και Δευτέρα, θα αρχίσουμε να πιάνουμε τους 30, 30 και κάτι. Αλλά παρόλα αυτά, κατά κάποιους μετεωρολόγους, θα έχουμε πάλι μια στάθεια, η οποία στάθεια δεν θα κρατήσει βέβαια πολύ, θα φέρει βροχές και διάφορα τέτοια, αλλά γενικώς κάτι μας φυλάει ακόμα. Ο καιρός, παρά τη ζέστη που θα έρθει, θα έχει τα προοπτά του. Έτσι κι αλλιώς μπήκαμε στο βιβλίο των ρεκόρ, το δικό μας, το εντόπιο, όχι το Guinness, γιατί αυτή η, σε εισαγωγικά, κακοκαιρία, αυτός ο μικρός χειμώνας, και μάλιστα βαρύς χειμώνας, μπορείς να πεις, που μας έπιασε εντός του Μαΐου με το που μπήκε ο Μάιος, είχε να συμβεί, τα τελευταία στοιχεία το λένε, χθες σας λέγαμε για 70 χρόνια, τώρα βγήκαν νεότερα στοιχεία, 135 χρόνια. Δηλαδή, από το 1890 που τηρούμε στοιχεία, που αρχίζουμε να γράφουμε τι συμβαίνει μετεωρολογικά τουλάχιστον, δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο με αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Και το κάναμε τώρα στο 2026 και τα καταφέραμε. Υπάρχουν διάφορα που έχουν συμβεί, δηλαδή το 87 που χιόνισε στην Πάρνηθα, η πιο όψιμη καταγεγραμμένη χιονόπτωση στην Πάρνηθα εντοπίζεται στις 25 Μαΐου του 1911, έμπαινε ο Ιούνιος και χιόνιζε στην Πάρνηθα, αλλά γενικά σαν φαινόμενο αυτό ήταν το πιο βαρύ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κοίταξαν τα κοιτάπια τους, τα μελέτησαν, είναι και στοιχηματικό μέγεθος ο καιρός για να καταλάβετε, γιατί ό,τι θες μπορείς να το παίξεις στο στοίχημα, και αυτό τώρα δεν πιστεύω να το προέβλεψε κανείς, αυτό που συνέβη θα έπιανε πολλά λεφτά, γιατί υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα του εξωτερικού, είναι παράνομη λέει εδώ, όλα τα άλλα είναι νόμιμα εδώ, αυτή είναι παράνομη και δεν την αφήνουν να έρθει, η Polymarket, όπου μπορείς να στοιχηματίσεις τα πάντα. Και έχουν πέσει στοιχήματα και για τον καιρό, έχουν πέσει στοιχήματα για τις πολιτικές εξελίξεις. Μπαίνεις και βάζεις εσύ το στοίχημα και σου δίνουν τις πιθανότητες και περιμένεις αν θα πετύχεις τον jackpot ή όχι. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα το πούμε σε λίγο, για το τι στοιχηματίζει ο κόσμος.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί κάνουν και διάφορες τσαχπινιές οι παίχτες στην προσπάθειά τους να κερδίσουν και έχει το ενδιαφέρον του. Μέχρι και με τις θερμοκρασίες παίζουν πολύ, που λέγαμε προηγουμένως.

0: Έχουμε και ένα θέμα στην κάθοδο του Κηφισού, με ενημέρωση τώρα η Κατερίνα. Είναι ακινητοποιημένο όχημα, χαμηλά, μετά την Αχαρνών, και το μποτιλιάρισμα λόγω αυτού του ακινητοποιημένου οχήματος ξεκινά πλέον από τη Λυκόβρηση, λίγο πριν πιάσεις το ύψος της Αττικής Οδού δηλαδή, ξεκινάει μποτιλιάρισμα που πάει μέχρι χαμηλά στο Περιστέρι. Εδώ Δίες 101,3 λέγαμε για τα στοιχηματικά μεγέθη και πώς μπορείς να γίνεις πλούσιος ή πώς ελπίζουν να γίνουν πλούσιοι κάποιοι παίζοντας σε μια πλατφόρμα που λέγεται Polymarket και μπορείς να στοιχηματίσεις τα πάντα εκεί, γιατί όλα είναι θέμα στοιχήματος και παίζουν τον πόλεμο, μάλιστα κάτι. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, κάποιοι κέρδισαν πολλά λεφτά και ήταν και μια εταιρεία που ήταν σύμβουλος ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο Τζούνιορ, που κυνηγάει και στην Αφρική και κάνει και σαφάρι και διάφορα τέτοια, αλλά όλα είναι τυχαία. Τώρα, από ό,τι βλέπουμε, λέγαμε και πριν από καιρό, ότι, όχι πολύ καιρό, προσφάτως, ότι κάποιος είχε στοιχηματίσει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, απότομα. Πως έπεσε σε εμάς απότομα, ότι θα ανέβει απότομα, συμβαίνουν αυτά, είναι φυσικά φαινόμενα. Και πραγματικά ανέβηκε απότομα και κέρδισε το στοίχημα, αλλά ανακάλυψαν μετά στην εταιρεία ότι πήγαινε με ένα πιστολάκι στον αισθητήρα και ζέστενε και του έκανε και ίσιο μαλλί. Και έτσι το κέρδισε το στοίχημα, το ανακάλυψαν και συμβαίνουν τέτοια, γιατί πήγαν και σε ένα δημοσιογράφο που έγραφε για το Ιράν και το Ισραήλ. Και του είπαν να αλλάξει τον απείλησαν, να αλλάξει το κείμενό του για να φαίνεται ότι όντως χτύπησε, γιατί δεν ξέρανε αν χτύπησε ή όχι το Ισραήλ, το Ιράν κάποια στιγμή. Του είπαν να αλλάξει το κείμενο να φαίνεται ότι το χτύπησε, γιατί έχουμε παίξει και ένα στοίχημα εμείς. Θα πάρεις και εσύ κάτι. Συμβαίνουν αυτά στις στοιχηματικές πλατφόρμες και στην προσπάθεια να κάνεις την τύχη σου. Αλλά βέβαια οι πιο πολλοί χάνουν τα χρήματά τους. Δεν χάνουν την ελπίδα τους όμως ότι κάποτε θα κερδίσουν. Αυτό είναι το βασικό για τις εταιρείες, για να περνάνε καλά οι εταιρείες. Έχουμε και θέατρο Βράχων. Μίλητος Πασχαλίδης. 5 διπλές για το Σάββατο, 13 Ιουνίου αρχίζει πια το καλοκαιρινό στα ψηλά. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.
1: Η νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
11: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
10: Λίνκο.
11: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
10: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
14: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Και εδώ Δίες 101,3 και καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης, στις αρχές του Μαΐου. Πέντε έχει ο μήνας, χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Δεν είναι μόνο ο Πιερακάκης που σαν επικεφαλής του Eurogroup λέει ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα. Είναι και, βλέπω, και ο Στουρνάρας. Και ο Στουρνάρας που είναι φύση αισιόδοξος, βγήκε και είπε ότι... Μπορεί να έχουμε ύφεση και πολύ φοβάμαι την ύφεση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα δεν είναι καλά. Βλέπω και μια έρευνα: 7 στους 10 Έλληνες έχει στρες. Οι άλλοι τρεις, βρείτε μου τους τρεις, δεν είναι ζήτημα. Δεν απορούμε για τους 7. Απορούμε για τους υπόλοιπους που περνάνε καλά και το βγάζουν αυτό προς τα έξω. Βέβαια, όταν κάπως κοιτάς τη λεπτομέρεια της είδησης, οι νέοι έχουν το μεγαλύτερο στρες, δεν το έχουν οι παλαιότεροι. Όταν μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι πεπερασμένη και αρχίζεις και χαλαρώνεις. Όταν είσαι νέος και πάνω στην προσπάθειά σου να χτίσεις κάτι, εκεί έρχεται το στρες, όταν οι συνθήκες είναι ολίγον κακές, δύσκολες, ας το πούμε. Και οι φοιτητές έχουν στρες σύμφωνα με την έρευνα. Καλά, το έχει πει και η Άννα Ιβύση από παλιά. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο ότι τους τρώει το στρες. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Να ορίστε, ένα από τα στρες μας είναι ο πληθωρισμός. Κάποτε είχαμε πληθωρισμό πολύ μεγαλύτερο, δεν ανησυχούσαμε, είχαμε πασόκ. Ήταν το 1995 που ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 9,9% και θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία, γιατί μέχρι τότε ήταν διψήφιος και έπιανε 20 άρικα κτλ. Είχαμε τη δραχμή, ήμασταν πιο ευέλικτοι, μπορούσαμε να ανεβάσουμε, να κατεβάσουμε και κανείς δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Δεν είχαμε τους Ευρωπαίους δηλαδή. Και επίσης, σαν σήμερα το 2010, είχαμε τη δολοφονία των εργαζομένων της Μαρφίν. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε μια μεγάλη διαδήλωση ενάντια στα μνημονιακά μέτρα που ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια τώρα. Δεν θα φύγουν με τίποτα αυτά από μπροστά μας και από την ιστορία με το βιβλίο που έγινε ντοκιμαντέρ. Και ξαναβγήκανε τα διάφορα και οι διαφωνίες και το τι ακριβώς έγινε και δεν έγινε. Τότε λοιπόν ήταν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση που τελείωσε με το φόνο 3-4, γιατί μία κοπέλα ήταν έγκυος εργαζομένων. Αυτοί που καταδικάστηκαν, γιατί οι δολοφόνοι δεν έχουν βρεθεί, είναι υπεύθυνοι της τράπεζας που κρατούσαν τους εργαζόμενους κλεισμένους μέσα στην τράπεζα σε μια τέτοια μέρα, χωρίς εργασιακά μέτρα, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Αυτοί καταδικάστηκαν. CEO και λοιποί υψηλοστελέχοι, έτσι. Αλλά μην το ξεχνάμε αυτό, ότι υπήρχε και αυτό. Τους είχαν κλεισμένους μέσα τους εργαζόμενους και τους είχαν να δουλεύουν απόγευμα, η μέρα που γινόταν ο χαμός έξω. Γιατί αυτό το ξεχνάμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σήμερα πάντως οι εργαζόμενοι στην τράπεζα, στις τράπεζες, έχουν συγκέντρωση μνήμης εκεί στο μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν. Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Όχι, τα ξεκινήσαμε. Να πάμε στο δεύτερο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στο Μέγαρο. Ο Μεγάλος Ερωτικός και 15 Σπερινή του Μάνου Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μεγάλη βραδιά αυτή. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου και με το mail σας εδώ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Αλκίνος, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Και υπάρχει και ένας νέος πολεοδομικός κανονισμός που έρχεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, γιατί οι πληροφορίες που δημοσιεύουν εφημερίδες λένε ότι θα περιορίζεται το χτίσιμο στα νησιά. Τώρα θα δούμε με ποιο τρόπο, γιατί παράλληλα ανοίγουν και στην οικοδόμηση περιοχές Natura. Πρέπει να κοιτάς πάντα τα ψηλά γράμματα και να βλέπεις τι γίνεται. Αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Αστυπάλαια, αυτό το όμορφο νησί που έχει υπερχτιστεί. Είχα πάει πριν από χρόνια και πάλι ήταν η χώρα, κατέβαινε μέχρι κάτω. Φαντάζομαι τι θα γίνεται τώρα. Όπου στην Αστυπάλαια τώρα έχουν κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Δεν έχει νερό. Και η Πάτμος τα ίδια. Η Αστυπάλαια όμως περισσότερο και λόγω και της υπερδόμησης κυρίως τουριστικών κατοικιών. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν το τι συμβαίνει στην Αστυπάλαια, όπου εκεί που οι οικοδομικές άδειες δεν ξεπερνούσαν ετησίως τις 15, 13 κάπου εκεί, το 23 και μετά υπερέβησαν τις 30, και δεν μιλάμε για ένα σπίτι, μια κατοικία μικρή, μιλάμε για τουριστικές επενδύσεις. Υπήρχε δε και ένα project, για να το δούμε όλο, και τότε οι κάτοικοι έθεταν και το ζήτημα αυτό ως αιτία της λειψιδρίας που θα έρθει και ήρθε.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.
2: Στους δρόμους, λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος στην κάθοδο του Κηφισίου, στο ύψος του Περιστερίου, χαμηλά, το μποτιλιάρισμα πλέον ξεκινάει από τη Λυκόβρηση αρκετά πριν από την Αττική Οδό. Και αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο αυτή την ώρα. Το άλλο εμπόδιο, πολύ μικρότερο, είναι στην άνοδο του Κηφισίου πριν την Αχαρνών και κλασικά η Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι.

0: Και δεν όλοι οι άλλοι κίνδυνοι, γεωπολιτικοί, οικονομικοί που έχουμε, έχουμε τους κινδύνους και της καθημερινότητας. Χθες πάλι ένα σειρμός του ηλεκτρικού δεν κατάφερε να σταματήσει σε σταθμό, πήγε και σταμάτησε στον επόμενο. Δεν φρέναρε κανονικά. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δημιουργούν πολλούς κινδύνους και δημιουργούν και ένα μεγάλο φόβο στους επιβαίνοντες. Επίσης, ένα λεωφορείο πήρε φωτιά στο ήλιο. Βγήκανε μετά από τον ΑΣΑ, είπαν δεν είναι τίποτα, δεν είχαμε θύματα τραυματισμούς, πρόλαβαν, κατέβηκαν, το λεωφορείο το πάμε καμένο πίσω. Αυτό, τι λεωφορείο ήταν, είναι και τα λεωφορεία είναι διαστημικά, είναι σαν το Κολούμπια, έχουν κάνει 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα τα περισσότερα, οπότε καταλαβαίνεις ότι ή θα φύγουν προς τα πάνω ή θα πάρουν φωτιά στην προσπάθεια να φύγουν προς τα πάνω. Αλλά όλοι αυτοί είναι κίνδυνοι για την καθημερινότητα και τη μετακίνηση σε μέσα που δεν έρχονται συχνά, που είναι ο κόσμος τριμωγμένος μέσα και που, όπως λέγαμε χθες, σύμφωνα με ρεπορτάζ, η ανανέωσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2035, το γνωστό με το Μάι και το Τριφύλι, να μην το επαναλάβουμε. Οπότε η κατάσταση είναι οριακή, έχει ξεπεράσει και τα όρια σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Και προστίθενται και άλλα, γιατί λόγω της καταπώνησης των μηχανημάτων βέβαια και των σειρμών και των λεωφορείων δημιουργούνται και τέτοια φαινόμενα με κόσμο να είναι μέσα και να προσπαθεί να πάει στη δουλειά του στριμωγμένος μέσα σε άθλιες συνθήκες. Αλλά ο υπουργός Βίνι Γκράφιτι.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Για το βασικό είναι να πας καθαρός, ρε παιδί μου. Μην βλέπεις βρωμιές και μην βλέπεις τα γκράφιτι, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα τα γκράφιτι που έχουν γεμίσει τον τόπο και δεν είναι και ο έργα τέχνης όλα. Τα πιο πολλά είναι άστα να πάνε. Δεν σε βάζει σε διαδικασία το να το σβήσω, αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Αλλά δεν είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή. Το πρωτεύον είναι άλλο και εγκυμονή κινδύνους.

0: Και έρχονται και οι Κινέζοι, σου δείχνουν και πόσο πίσω έχεις μείνει στα πάντα, ακόμα και στα μέσα μεταφοράς, ακόμα και στην προσπάθεια να καθαρίσεις το σπίτι. Καταρχάς να πω ότι οι Κινέζοι ψήφισαν νόμο που απαγορεύει την αντικατάσταση στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις των ανθρώπων από ρομπότ. Ενώ είναι αυτοί που προχωράνε την τεχνητή νοημοσύνη, τα έχουν βγάλει στη βιτρίνα και τα δείχνουν. Ταυτόχρονα ψήφισαν ένα νόμο που δεν επιτρέπει την απόλυση, αν ο λόγος είναι η αντικατάσταση από την τεχνητή νοημοσύνη. Σου λέει, βρες κάτι άλλο και πάρε το ρομπότ. Αλλά με αυτό όχι. Το ρομπότ δεν είναι μόνο για εργοστάσια, δεν είναι μόνο για δρόμους, δεν είναι μόνο για τις επαγγελματικές ανάγκες, είναι και για τις προσωπικές ανάγκες, γιατί βγάλανε ρομπότ που κάνει τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Το περιμέναμε πώς και πώς. Δεν έχω βγάλει τη μούλα ακόμα, γιατί τώρα το παρουσίασαν. Ελπίζω να είναι προνομιακή και να το έχει γνωστή πλατφόρμα να το φέρομαι. Γιατί κάτι άλλο τα έχει παρόμοια, δεν είναι ζήτημα. Αλλά αυτό το μοντέλο που ονομάζεται Panther. Καλά, πέστε το όπως θέλετε. Πέστε το ζαμπέτα. Πέστε το, δεν έχει να κάνει. Και έχει ύψος 1,6 μέτρα. Βολεύει. Εντάξει, για τα ψηλά δεν είναι. Βάρος 80 κιλά. Μπορεί να λειτουργεί μέχρι 12 ώρες με μία φόρτιση. 12 ώρες κάνεις τα πάντα. Αν είσαι ρομπότ, αν είσαι άνθρωπος, ψιλοβαριέσαι. Και μπορεί μες στο σπίτι να σου κάνει σκούπα, να σου στρώσει κρεβάτι. Το είδα, μια χαρά το στρώνει. Μάλιστα, κάποια στιγμή το δεύτερο μαξιλάρι, όχι το πρώτο, το έβαλε λίγο στραβά, πήγε και το διόρθωσε. Γύρισε, τάκ, το πιάσε. Να αλφαδιάζει με το ένα. Σου λέει μη χαλάζω και σχέσεις, γιατί έχει και τέτοιες ανησυχίες. Επίσης, τηγανίζει αυγό. Φτιάχνει καφέ, το κλασικό. Ναι, το κατάφεραν οι Κινέζοι. Πλένει, σκουπίζει τα μηχανικά του χέρια για να μην είναι και βρωμιάρης. Και βάζει και πλυντήριο, ανάβει και κουζίνα. Την τιμούλα περιμένουμε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Και μην ξεχνάτε ότι το ΣΟΕΠΣ μας προσκαλεί να ζήσουμε την απόλαυση σε πρώτο πλάνο, να διεκδικήσεις πάνω από 1.600 δώρα και το μεγάλο δώρο είναι ταξίδι στο Λονδίνο για σας και ένα άτομο της επιλογής σας και θα δείτε και παράσταση στο West End. Αυτό γίνεται με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠΣ. Κρατάτε την απόδειξη, την κρατάτε οπωσδήποτε, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους στο Coca-Cola App. Μίλτος Πασχαλίδης, θέατρο Βράχων, 5 διπλές για το Σάββατο, 13 Ιουνίου. Φροντίζουμε πια για τα μουσικά καλοκαίρια. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Δίπλα θα γράψετε Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301. Και σιγά σιγά πάμε για τις ειδήσεις της 8, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
2: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 8.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετραλαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης ήρθε μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο έξω Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στο στενό του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Γούβα, κοντά στο Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Στην πρώτη επίθεση, 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερος τραυματίας 14 ετών, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται και έχει ήδη ταυτοποιήσει δύο εμπλεκόμενους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 από Δίες in Concert, τη συγκεκριμένη ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, είμαστε στην πέμπτη ημέρα του Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Θα τη βρείτε και με παραλλαγές, βγαίνει και σε παραλλαγές, αλλά είναι μεγαλομάρτυρος Ειρήνη σήμερα και γιορτάζει, είναι η γιορτή της, είναι η 5η Μαΐου, είναι και η Σαντορίνη που γιορτάζει σήμερα, την έχει πολύ ούχο, δεν το ήξερα, συμβαίνει όμως. Και έχει και την θρησκευτική πανήγυρη, έχει μεγάλη γιορτή σήμερα στη Σαντορίνη, εκτός από το ηλιοβασίλεμα, και έχει και το μουσικό πρόγραμμα, έτσι. Έχει και, το είδα, με έναν Χάρης λέγεται, έχει περάσει και από ένα, πώς τα λένε αυτά, talent show. Και σήμερα θα θριαμβεύσει στην Σαντορίνη. Είναι και Αγία Προστάτητα της Κυπριακής Αστυνομίας, όχι της δικιάς μας, γιατί εμείς έχουμε τον Αρτέμι, νομίζω. Είναι και το Οσίου Ευθυμίου του Επισκόπου Μαδίτου του Μυροβλήτου. Έχει και άλλους Αγίους, αλλά κρατάμε την Ειρήνη και τον Εφραίμ επίσης της Νέας Μάκρης. Αν θέλετε κάτι κοντινό, σήμερα. Πώς το λένε, δεν λένε πέθανε, εκοιμήθη ο Εφραίμ και εορτάζει το μοναστήρι του στη Νέα Μάκρη, γνωστό διάσημο μοναστήρι. Κατά τα άλλα είμαστε στα δύσκολα, την κάνουμε την προσευχή μας για το που θα βγει και που θα πάει και με τα στενά του ορμούς, και αυξήθηκαν πάλι οι πιθανότητες να έχουμε νέα επεισόδια πολεμικά και νέα, το είπε πάλι ο Τραμπ, αλλά τον έχουμε συνηθίσει και αυτόν, ποιος του δίνει σημασία. Τα έχει καταφέρει σε αυτό το κομμάτι, να κάνει πολέμους και να μην μπορείς να τον ακούσεις πια, να τον έχεις βαρεθεί από την πρώτη στιγμή, αλλά είπε ότι θα σας εξαφανίσουμε πάλι για το Ιράν. Αλλά παράλληλα μιλάμε, πριν μην σας εξαφανίσουμε κατευθείαν, να μιλήσουμε λίγο και προσπαθείς να μπεις εκτός από το κλίμα το πολεμικό, να δεις τι γίνεται, να μπεις και στην προσωπικότητα συγκεκριμένη, αν την έχει. Πάντως εμείς, γιατί το γράφουν σήμερα τα νέα, θα το πω έτσι να κλείσουμε με αυτά τα ωραία, αλλάζουμε αμυντικό δόγμα και υιοθετούμε το πύραυλι παντού. Σαν χθες πέθανε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο πιο γνωστός πύραυλος. Θα κάνουμε λοιπόν πυράβλους, θα βάλουμε παντού πυράβλους, και η νέα μας στρατηγική δεν είναι, αν μας επιτεθεί ο εχθρός, οι Τούρκοι, αλλά δεν το λέμε ονομαστικά, θα μπούμε από τον Εύρο μέσα στην Ανδριανούπολη, είναι πετάμε πυράβλους σε στρατηγικά σημεία. Θυμίζει λίγο Ιράν αυτό.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε και τον Νίκο για την πληροφορία. Μας είπε ότι στην κάθοδο του Κηφισού είχε ένα ατύχημα με μοτοσυκλέτα, αλλά είναι καλά ο οδηγός, ευτυχώς. Πάντως το πρόβλημα αυτήν την ώρα ξεκινάει σχεδόν από Καλυφτάκι και φτάνει μέχρι χαμηλά στο Περιστέρι, στην κάθοδο. Στην άνοδο τα κλασικά, πριν από την Αχαρνών.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και η Nova μαζί μας που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, δεν έχει οπτική ίνα γιατί είναι με το δίκτυο της κινητής και είναι πολύ γρήγορο. Οπότε μπείτε στο nova.gr αν ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερα, όρους προϋποθέσεις, να δείτε και το χάρτη επάρκειας που υπάρχει και δείχνει ποιες περιοχές καλύπτει, που είναι και αυτό πολύ βασικό.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης από live του, και live μπορεί να τον δείτε κι εσείς με προσκλήσεις από τον Δίεση, γιατί έχει κανονίσει αυτή τη συναυλία στο Θέατρο των Βράχων την καλοκαιρινή, γιατί αναμπαίνουμε σιγά σιγά στα ψηλά. Είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου και σας έχουμε για αυτή τη συναυλία 5 διπλές. Θέλουμε και το mail σας, μην το ξεχνάτε το mail, γιατί είναι εκεί που θα στείλουμε τα εισιτήρια αν κερδίσετε. Οπότε στέλνετε SMS ως εξής: Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας δίπλα. Πασχαλίδης, να ξέρουμε για ποιο δώρο είναι. Και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Εν τω μεταξύ, έχουμε ό,τι έχουμε με το Ορμούζ, με τα στενά, ό,τι συμβαίνει εκεί, τις οικονομικές επιπτώσεις που τις νιώθουμε. Πια κάτω από 2 ευρώ τη βενζίνη δεν τη βλέπεις. Το πετρέλαιο έχει πάει στα 118. Ο Πιερακάκης βγαίνει στην Ευρώπη ως επικεφαλής του Eurogroup και λέει πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα δύσκολα. Εμείς το έχουμε ξανακούσει πιο παλιά, έχουμε το know-how, δεν είναι θέμα, η Ευρωπαίη που να μάθει. Και βγαίνει και ο Στουρνάρας και λέει μπορεί να έρθει ύφεση, όλες οι επιτυχίες μαζί. Έρχεται η αντιπολίτευση, θέλει προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλει προανακριτική εξεταστική για υποκλοπές. Κάτσε τώρα, έχουμε άλλα θέματα. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με αυτά, με τις λεπτομέρειες, ενώ συμβαίνουν τόσα γύρω-γύρω, κινδυνεύουμε. Ουσιαστικά αυτό πρέπει να πει η κυβέρνηση, γιατί τα άλλα δεν πείθουνε. Γιατί λέει ότι δεν είναι, γιατί να κάνουμε. Για Ραμπατζή και Λιβανό ζήτησε το Πασόκ και η κυβέρνηση όχι, προσανατολίζεται να το πει. Δεν το έχει πει ακόμα, αλλά το στρώνει για το πώς θα το πει. Και εν τω μεταξύ, Φωτεινή Ραμπατζή είχε ζητήσει ίδια να γίνει προανακριτική. Δεν πειράζει, τη ξέφυγε. Η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει και για τις υποκλοπές εξεταστική. Και το πιθανό, σύμφωνα με την Καθημερινή, το πιθανότερο είναι να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα. Καλά, δεν είναι όλοι οι εθνικοί άμυνα οι παρακολουθούμενοι, ούτε οι εμπλεκόμενοι, γιατί μέχρι και παρουσιαστές ακούστηκαν ονόματα μέσα. Μπορεί να είναι και αυτοί στο πλαίσιο της εθνικής άμυνας. Όλοι οι εθνικοί άμυνα είμαστε στο τέλος. Στα δύσκολα είναι η αλήθεια. Αλλά δεν δείχνει διάθεση η κυβέρνηση, παρότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν εμπλεκόμενος, αυτός που το αρχιοθέτησε, γιατί βγαίνει ότι είχε υπογράψει 11. Μια 11 παρακολουθήσει, υπογράψει. Και δυσκολεύεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πια να το δικαιολογήσει. Δεν είναι από αυτούς που λένε δεν γνωρίζονται, δεν απαντώ. Τουλάχιστον γράφει μια ολόκληρη έκθεση. Αν είναι σαν του για το σκουλίκι. Δεν γράφει για το θέμα, ανάλογα με το θέμα το γυρνάει στο σκουλίκι. Όταν ακούτε. Μια νύχτα.

0: 93. Ταυτίσου εδώ.
1: Είναι αυτό που βάζει, ξέρει, για το σκουλίκι ο Τωτός, αλλά τους βάζουν για το μήλο. Και το ξεκινάει από το μήλο και φτάνει στο σκουλίκι. Το σκουλίκι και το αναπτύσσει, γιατί αυτό ξέρει. Και μετά κάτι βάζει έκθεση με θέμα το φεγγάρι. Το φεγγάρι άρχισα να το χαζεύω. Ξαφνικά εκεί που κοιτούσε το φεγγάρι, σκύβω κάτω και τι να δω, στα πόδια μου ήταν ένα σκουλίκι. Αυτό.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο, το Σνονδίες 101,3, ένα άλλο επιτυχημένο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι αυτό, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν μπορούμε να παρέμβουμε όταν γίνονται οι ερωτήσεις. Βέβαια, εμείς μια χαρά το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουν οι ίδιοι δικαστές. Γιατί έγινε μια έρευνα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων και απάντησαν δικαστές. Η χώρα μας είναι στις χαμηλότερες βαθμίδες εμπιστοσύνης ως προς τη. Τους δικαστές από τους ίδιους τους δικαστές. Αυτή η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι η ανεξαρτησία του Αρείου Πάγου συγκέντρωσε βαθμολογία 5,6 σε κλίμακα μέχρι το 10. Ίσα-ίσα που περνάει τη βάση ο Άριος Πάγος, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με το Συμβούλιο της Επικρατείας που συγκέντρωσε βαθμολογία 8,1 στα 10. Άρα το πρόβλημα, έχει λίγο πρόβλημα ο Άριος Πάγος, κρινόμενος από τους ίδιους τους δικαστές. Όχι από τον κόσμο, από τους ίδιους. Και στην εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στην ίδια έρευνα, στην ερώτηση αν την τελευταία τριετία οι αποφάσεις που ήταν αντίθετες με τα συμφέροντα της κυβέρνησης εφαρμόζονταν συνήθως στην Ελλάδα, σχεδόν 40% των ερωτηθέντων Ελλήνων δικαστών απαντά όχι. Οι αποφάσεις που ήταν αντίθετες με τα συμφέροντα της κυβέρνησης δεν εφαρμόζονται συνήθως στην Ελλάδα. Οι μισοί σχεδόν δικαστές το λένε αυτό, ενώ σχεδόν 20% απάντησαν θετικά. Και 17% των δικαστών δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών ορισμένες υποθέσεις κατανεμήθηκαν σε δικαστές διαφορετικά από τους καθιερωμένους κανόνες ή διαδικασίες προκειμένου να επηρεαστεί η έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτή είναι έρευνα ανάμεσα σε δικαστές Ευρωπαίους και με Έλληνες για την ελληνική πτυχή της υπόθεσης. Και απαντάνε Έλληνες δικαστές, οι οποίοι μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είναι από αυτούς που δήλωσαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα αυτή. Αλλά ας πιούμε τον καφέ μας τώρα. Γιατί ο καφές επιβραδύνει και τη γύρανση, το λέει και η καθημερινή σήμερα επιστημονική έρευνα, ότι λειτουργεί με έναν τρόπο στο μηχανισμό του σώματος και έχουμε βρει και τον κατάλληλο καφέ. Βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις, πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Ωραίο, γεμίζει το στόμα και γεμίζει γεύση και δεν αλλοιώνει τη γεύση του ελληνικού καφέ που είναι και αυτή φοβερή. Συνδυάζεται. Οπότε κρατάμε τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Και έτσι πίνετε πλέον πρωινά, απογεύματα, μεσημέρια ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και Μέγαρο Μουσικής, ο Μεγάλος Ερωτικός και 15 Σπερνή του Μανού Χατζηδάκη με τον Αλκίνο. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου και εδώ θέλουμε το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Αλκίνος ή Χατζηδάκης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδωδίαση 101,3 και το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Ματουλά Ζεμάνη από Δίαση in Concert. Ήταν και καλημερίζουμε και πάλι. Και είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Και ο μήνας ο Μάιος είναι στην πέμπτη μέρα του. Τώρα αρχίζει κάπως και του φαίνεται, γιατί ανεβαίνει και κατώτατη. Είχαμε μονοψήφιες. Όχι ότι έχει ζεστάνει. Το πρωί κάνει κρύο, κανονικό, χειμωνιάτικο. Αλλά το μεσημέρι αρχίζει και πιάνει λίγο πιο υψηλά επίπεδα και θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Από Κυριακή περίπου, μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα, κάπου στους 30, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά κατά καντερέ. Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, πάλι θα έχουμε μία στάθη η οποία δεν προσδιορίζεται ακόμα. Είναι νωρίς, απλά καταγράφεται ως μεγάλη πιθανότητα νέα αστάθεια εντός του Μαΐου. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίαση 101,3 και είναι η ώρα που βλέπουμε και το. Κάνουμε αυτό το ανάδρομο, τραπεζάκι, το ιστορικό. Και είναι σαν σήμερα, το 1818, που γεννιέται ο Κάρολος ο Μάρξ. Ο ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού που απασχολεί ακόμα. Μπορεί κομμουνισμός να μην υπάρχει, να σε ελάχιστα κράτη, αλλά η ιδεολογία η μαρξιστική απασχολεί πολύ και είναι πάντα επίκαιρη, που έχει πει ότι οι θρησκείες είναι το όπιο του λαού, ότι οι προλετάροι με την επανάσταση δεν έχουν χάσουν τίποτα άλλο παρά μόνο τις αλυσίδες τους. Αυτά τα γράψε στο Λονδίνο το βιομηχανικό και το γεμάτο καπνούς και εθάλι τότε. Και ότι η ολόκληρη κοινωνική ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πάλη των τάξεων. Και αυτά τα είχε πει ο Καρλ Μάρξ. Με τη βοήθεια την οικονομική του Έγκελς και παραμένουν επίκαιρα. Αλλά σαν σήμερα το 1821 πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης και ο Ναπολέον ο Βοναπάρτης, ο οποίος είχε πει κάτι ανάλογο, παρότι βασιλεύς και είχε και το χέρι εδώ. Το έχει συνέχεια το χέρι εκεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να το ψάξω να δω γιατί είχε συνέχεια το χέρι εκεί. Τι γινότανε. Τη στάση του αυτή δεν την είχε άλλος βασιλέας, δεν τον έχουμε δει άλλο βασιλέα να έχει το χέρι εδώ και μετά να το κάνει ο Σταυρίδης στην ταινία. Αλλά είχε πει ο Ναπολέον ότι. Προσέξτε, όχι ο Κάρολος, ο Ναπολέον, ότι όταν μια κυβέρνηση εξαρτάται από τους τραπεζίτες για τα χρήματα, τότε εκείνοι και όχι οι ηγέτες της κυβέρνησης ελέγχουν την κατάσταση. Γιατί είναι το πάνω χέρι που δίνει και παίρνει. Το χρήμα, είχε πει ο Ναπολέον, δεν έχει πατρίδα. Οι χρηματοδότες δεν έχουν πατριωτισμό και δεν έχουν και αξιοπρέπεια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και σαν σήμερα το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Δίεση 101,5.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάθε επιτυχία, να πούμε, στη Μαρία που έχει να κάνει τις εργασίες της, όχι μόνο στο συγκεκριμένο τομέα, γενικώς πρέπει να έχει ένα πρόβλημα στους δρόμους και σε συγκεκριμένο βέβαια δρόμο και στον Ασπρόπυργο επί της Εθνικής, γιατί βλέπω μποτιλιάρισμα και από τη μία και από την άλλη. Μεγάλο είναι κυρίως από την πλευρά της λεωφόρου ΝΑΤΟ προς την παραλία του Ασπροπύργου, σε αυτό το ρεύμα δηλαδή, και έχει και από την άλλη πλευρά, στο ύψος ή λίγο μετά την παραλία Ασπροπύργου όπως έρχεσαι, κάτι πρέπει να έχει συμβεί αυτή εκεί. Αυτή την ώρα δεν συνηθίζει εκεί να έχει μποτιλιάρισμα. Αν γνωρίζετε κάτι, αν ξέρετε κάτι, εδώ είμαστε.

0: και έχετε και τα πουράγια βέβαια πρωί-πρωί και πάνω στο τρέξιμο, και μέσω του MSN, του Messenger, και μέσω του τηλεφώνου. Κάτσε για να το θυμηθώ, δεν το δίνουμε και συχνά. 2-11-189-10-13. Αυτό η Κατερίνα είναι. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τα κοτόπουλα. Ξέρετε, ξεκίνησε η Μέρκοσουρ, αυτή η περίφημη συμφωνία που φέρνουμε κοτόπουλα και δίνουν η Γερμανία αυτοκίνητα και όλα είναι καλά, και κρέατα κτλ. Φθηνά από τη Λατινική Αμερική, χωρίς τους ελέγχους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, τον κύριο Κακαβά, τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν από τη Βραζιλία μέσω της Μέρκοσουρ είναι μολυσμένα με σαλμονέλα κατά 80%. Ωραία ξεκίνησε αυτή η συμφωνία. Έκανε λόγο ο κύριος Κακαβάς λοιπόν για σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό, και αυτές τις δηλώσεις τις έκανε από τη Μυτιλίνη, όπου αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα εκεί οι κτηνοτρόφοι και η κοινωνία του νησιού και η οικονομία του νησιού. Και θα πρέπει όλοι να είναι ενωμένοι, γιατί το 70% είναι κτηνοτροφία. Αλλά στο κλείσιμο του λιμανιού αντέδρασαν αρκετοί, κυρίως από την πόλη της Μυτιλίνης, και δεν έδειξαν ενωμένοι. Ελπίζω στη συνέχεια, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ. Σφαγές συνεχίζονται. Και λένε οι κτηνίατροι, ο κύριος Τσακίρης, ας πούμε, που μίλησε, είπε χθες ότι μπορεί να σφαγεί και το 50% των εγωπροβάτων του νησιού. Να σβήσει στην ουσία η κτηνοτροφία, αν δεν σταματήσουν οι σφαγές και ακολουθηθεί ένα εναλλακτικό σχέδιο, γιατί μιλάμε και για φυλή που είναι προστατευόμενη. Η φυλή του προβάτου της Λέσβου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν και χωρίς μέτρα. Γελία είναι τα μέτρα. Σας το λέω, μην ακούτε τι λένε. Και συνεχίζεται η μόλυνση. Και οι αποζημιώσεις που έφτασαν για τους πρώτους δεν επαρκούν για τίποτα. Και έφτασαν μόνο για αυτούς που εσφάγισαν τα ζώα τους και δεν καλύπτουν και το 100%. Και οι συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούνται, είναι αυτοί που την πατάνε. Θα σας πω σε λίγο.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σύμφωνα λοιπόν με όσα επικοινωνεί η κυβέρνηση για να βγουν τα όρημα τυριά έξω από το νησί, και είναι καταπληκτικά, ιδίως του συνεταιρισμού Μανταμάδου, ψάξτε τα, πρέπει να έχουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που δεν τα έχουν οι συνεταιρισμοί. Τα έχουν οι εταιρείες.

0: Και για να το κλείσουμε προς το παρόν, δεν κλείνει το ζήτημα του αυθόδου στη Λέσβο, οι περιορισμοί κτλ. Και η κατάσταση, η πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του νησιού. Αλλά για να το κλείσουμε προς το παρόν, η κυβέρνηση αυτό που λέει και στα μέτρα που ανακοίνωσε είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένα μηχανήματα για να μπορεί να βγει το όριμο τυρί από το νησί. Τα μηχανήματα αυτά όμως δεν τα διαθέτουν οι συνεταιρισμοί, γιατί είναι μικρές παραγωγές. Τα διαθέτουν οι πιο μεγάλες παραγωγές. Άρα στην ουσία αποκλείει τους συνεταιρισμούς που οργανώνονται πάνω σε βάση λαϊκή με τους κατοίκους κτλ. Και ευνοεί τις εταιρείες, λένε αυτοί που ξέρουν. Έχουμε και τον greedflation, να ξέρετε. Αυτό είναι σε γενικότερο πλαίσιο. Απλά θα το επικοινωνήσω να το μάθετε να το λέτε κι εσείς, γιατί ακούγεται ωραία. Δεν ακούγεται, μας κλέβουνε. Δεν είναι δηλαδή ότι οι τιμές είναι στα ύψη. Είναι greedflation. Όπως είναι το shrinkflation, που είναι η συρρήκνωση των προϊόντων ενώ πληρώνεις την ίδια τιμή και παραπάνω. Το greedflation είναι αυτό που αποκλιμακώνονται οι τιμές στην Ευρώπη. Πέφτουν οι τιμές των πρώτων υλών, περνάνε τα δύσκολα, αλλά στην Ελλάδα συνεχίζουν προς τα πάνω. Αυτό, για να μην το λέμε, μας κλέβουν παιδιά, λέγεται greedflation και ακούγεται ωραία. Και αυτό είναι στην τζίτα τώρα, είναι στα πολύ ψηλά του. Περνάμε υπέροχα. Τίποτα δεν έχει πέσει, όλα ανεβαίνουν και ο πληθωρισμός ανεβαίνει περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πιούμε τον καφέ μας. Μας κάνει και καλό και έχει και ωραία γεύση. Μιλάμε για ελληνικό καφέ. Είναι η πρώτη φορά που βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις και το έκανε ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Και έχει γεύση βανίλια, έχει γεύση φουντούκι με σοκολάτα, που το λες και κυμνίζει το στόμα σου, και παίρνεις και από τις δύο να δοκιμάσεις. Και αυτό που είναι το πιο ωραίο είναι ότι μένει η γεύση του ελληνικού καφέ και είναι σε ισορροπία με το άρωμα. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό και το πέτυχε ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 9 ακριβώς. Σας έχουμε και Μέγαρο Μουσικής, ο Μεγάλος Ερωτικός και 15 Ασπερινή του Μάνου Χατζηδάκη. Μεγάλη βραδιά στο Μέγαρο με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. 5 διπλές λοιπόν για την Παρασκευή 15 Μαΐου. Και εδώ θέλουμε το mail σας, μην το ξεχνάτε. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Δίπλα γράψτε ή Αλκίνος ή Χατζηδάκης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: Πάμε για ειδήσεις όμως, να σας πω, γιατί με ενημέρωσε ο Στράτος και ευχαριστώ πολύ ότι στην άνοδο του Κηφισού έχει δύο ατυχήματα. Στο ύψος της Λένορμαν και λίγο πιο κάτω, και είναι πολύ έντονο το πρόβλημα πλέον από Ιερά Οδό, ξεκινάει και φτάνει μέχρι Αχαρνών και λίγο πιο πάνω. Και επίσης το άλλο συμβάν, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, στην Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι επεκτείνεται το μποτιλιάρισμα από αυτό. Είναι στην παραλία του Ασπροπύργου στην έξοδο και πλέον το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το Χαϊδάρι. Δηλαδή το κλασικό το πρωινό έχει ενωθεί με το καινούριο, με το συμβάν και έχει γίνει ένα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Η ώρα είναι 9.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετραλαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Έξο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι από Χανταϊό. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου και έχει 149 άτομα επί του σκάφους από 23 χώρες. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Γούβα, κοντά στο Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Στην πρώτη επίθεση, 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου λίγο αργότερα. Εντοπίστηκε και δεύτερος τραυματίας, 14 ετών, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με Δημήτρη Μητροπάνο ξεκινήσαμε και καλημερίζουμε και πάλι. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη να πούμε που εορτάζει σήμερα. Ίσως και ο Ειρηναίος, δεν το παίρνω πάνω, αλλά νομίζω ότι έχει άλλη μέρα ξεχωριστά από την Ειρήνη. Δεν τα βρίσκουν στο εορτολόγιο. Και περιμένουμε και ζέστες και μετά θα περιμένουμε και άλλο ένα φαινόμενο. Ίσως το τελευταίο στο pre-game του καλοκαιριού, σύμφωνα με τον κύριο Καντερέ, θα έχουμε μια... μια ανομαλία καιρική, ακόμα μία, γιατί αυτή ήταν από τις μεγάλες. 135 χρόνια κρατάμε στοιχεία, τέτοια πτώση θερμοκρασίας και τέτοιο χειμώνα εντός της Πρωτομαγιάς και του Μαΐου δεν έχουμε ξαναδεί σύμφωνα με τα στοιχεία που επικοινωνήθηκαν τώρα τελευταία, γιατί υπάρχει ένα σταθμό στο Θησίο και μετράει από την όριμη αρχαιότητά μας ως νεοελληνικό έθνος. Χρόνια λοιπόν πολλά στην Ειρήνη, αυτή βλέπω σήμερα μόνο, που ονομαζόταν Πινελόπη, είχε αρχαίο όνομα γιατί μάλλον ήταν, πώς του λέγανε, εθνική γονής της και την είπαν Πινελόπη, αλλά ακολούθησε άλλο δρόμο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα η στράτα μου. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Κυκλοφοριακά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά πλέον τον Ποτηλιάρης μέχρι και Καβάλας. Σας πάει έτσι συνεχώς. Η άνοδος από Καβάλας μέχρι Νέα Ιωνία, έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Γενικά υπάρχουν έντονα προβλήματα αυτήν την ώρα. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet που έχει υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και έχει και περιόριστη επικοινωνία και δεν χρειάζεται οπτική. Να δεν σκάβει κανείς. Όλα γίνονται με το δίκτυο της κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε λεπτομέρειες, να δείτε και αν καλύπτεστε. Γιατί υπάρχει και χάρτης επάρκειας.

0: Πάντως, επειδή λέγαμε για τη ζέστη που έρχεται και θα έχουμε τριαντάρια και θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, υπάρχει ένας δρόμος που μόλις οι αρχές τον καθάρισαν από το χιόνι και είναι διαθέσιμος. Λέγεται ότι είναι καταπληκτική η διαδρομή του και ενώνει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία ορεινά, σε μεγάλα ύψη. Είναι ο πιο υψηλός, σε μεγαλύτερο υψόμετρο δρόμος της Ελλάδας και είναι στα 1914 μέτρα. Και λένε ότι είναι καταπληκτικός να τον κάνεις αυτόν τον δρόμο, γιατί ακριβώς είναι το αλπικό τοπίο, είναι πολύ παράξενο δηλαδή για τον ελληνικό χώρο αυτό το τοπίο που διασχίζεις, για να πας από τους Καλαρίτες των Ιωαννίνων προς το Περτούλι, κάπου εκεί πηγαίνει, κατεβαίνει τέλος πάντων, και είναι καταπληκτική διαδρομή. Δεν ξέρω αν τον είχα κάνει, τώρα είναι έτοιμος, δεν θα ξαναχιονίζει πιστεύω, θα έρθουν κάποια φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω να ξαναρίξει χιόνι να το σκεπάσει. Και το επικοινώνησα χθες στις τοπικές αρχές, ότι ελάτε να τον περάσετε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, με μηχανές, με μοτοσυκλέτες, με αυτοκίνητα, με τα πάντα όπως νομίζετε εσείς, σας τον ετοιμάσαμε. Καταπληκτική διαδρομή πρέπει να είναι, είχα κάνει έναν κάποια στιγμή, σε πολύ ψηλό υψόμετρο, δεν νομίζω να ήταν αυτός, και είχε δίπλα και το αποτύπωμα μιας αρκούδας επί της υποδοχής. Πολύ ωραία ήτανε. Εδώ μαζί μας είναι και τα οίκος. Στο περιβάλλον πάνω απ' όλα φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου από ρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα. Και έχει αρώματα μανόλιας, λεβάντας, πασχαλιάς και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Είναι φυτικής προέλευσης, είναι απλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. Είναι τα οίκος. Φροντίδα με φυσικό τρόπο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θέατρο Βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για το Σάββατο 13 Ιουνίου για να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά και στα ψηλά πάλι, τα καλοκαιρινά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε πριν την προηγούμενη ώρα για την ακρίβεια και τα shrinkflation και τα greedflation, πώς τα λένε, που τα επικοινωνούν πολύ ωραία για να μην λέμε ότι είναι ακρίβεια. Τι λες διαφορετικά και ακούγεται κάπως. Ετοιμάζεται τώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και μια εφαρμογή η οποία θα λέγεται Πόσο κάνει. Θα μπαίνεις και θα βλέπεις τις τιμές σε κάθε σούπερ μάρκετ για να κάνεις σύγκριση. Δηλαδή θα βρεις εδώ μια σοκολάτα, θα βρεις ένα καφέ αλλού και θα κάνεις όλο αυτό το tour. Μπορεί να το κάνεις και όλοι μαζί με το λεωφορείο για να πάρεις τα φθηνότερα. Θα βλέπεις λοιπόν πόσο κάνει, θα βλέπεις πόσο το έχει το σούπερ μάρκετ το ένα, πόσο το έχει το άλλο και θα βλέπεις και πόσο το έχουν τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Οπότε θα μπορείς να κάνεις και σύγκριση με το εξωτερικό. Αυτό δεν ξέρω πόσο εξυπηρετεί και πόσο ρίχνει την ακρίβεια ή απλά μας κάνει ολίγων παρατηρητές το όλο φαινομένο για μία ακόμη φορά, αλλά επικοινωνείται ως μία απάντηση στην ακρίβεια όλο αυτό, ενώ κανονικά η απάντηση στην ακρίβεια θα έπρεπε να είναι παρεμβατική στον τομέα των τιμών, έτσι που έχουν πάει και με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τη διεθνή και κυρίως την ελληνική, γιατί όλα τα ενσωματώνουμε, τα παίρνουμε πολύ βαριά όλα σαν έθνος. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι που μας τρώει. Και για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, επειδή τώρα όλοι σε μια σύνταξη βασίζονται, σου λέει να βγω σύνταξη, να ηρεμήσω, να προγραμματίσω, να κάνω τη ζωάρα μου με τη σύνταξη. Δεν είναι η δουλειά που το κάνει. Και επειδή στον τομέα της αγοράς σου λέει έλα κρύβουνε τώρα και εισοδήματα και τέτοια, ας το δούμε στη σύνταξη που δεν μπορείς να την κρύψεις. Η ελληνική σύνταξη καλύπτει το 86% των βασικών αναγκών διαβίωσης, όχι να κάνει ζωάρα, των βασικών αναγκών, να ζεις δηλαδή. Και μένει ένα 14% κενό, γιατί διαμορφώνεται στις 12.900 με μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 17.300.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και άμα τα βάλεις και με όρους αγοραστικής δύναμης, επειδή η εταιρεία που το έκανε, η Data Pulse, πήρε στοιχεία από τη Eurostat και τα συνδύασε, κατεβαίνει ο συνταξιούχος ακόμα πιο χαμηλά και έχουμε φτάσει στο σημείο να απομιζούμε συντάξεις ορισμένοι για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

0: Είναι ο Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης. Αυτό το τραγούδι ξεχώρισε με την ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα από την πρώτη στιγμή. Έγινε viral, συνόδευσε βιντεάκια στο TikTok, προσωπικές στιγμές και ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται και στον Δίες 101,3 εδώ με δύο φωνές. Στην ηχογράφηση που έγινε και έγινε παραμονές του Πάσχα, ήμασταν εκεί ως Δίες, ρωτήσαμε πράγματα και τους δύο νέους καλλιτέχνες και ανθρώπους με ενδιαφέρουσα άποψη και μας τα είπαν, θα τα βρείτε στα social media του σταθμού. Καλημερίζουμε και πάλι στον πρωινό της Τρίτης είμαστε. Μάιος ο μήνας αρχίζει και του φαίνεται, επειδή λέγαμε πριν για την ηχογράφηση και για το τραγούδι, η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Δημήτρη Καρά και η στίχη του Άλκη Αλκαίου, Άλκης Αλκαίος δεν υπάρχει πια, περίμεναν. Είναι σαν μια υπέροχη συνωμοσία που η στίχη είναι εκεί, αναξιοποιείται και έρχεται ένα συνθέτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δημήτρης Καράς, τους μελοποιεί, τους κάνει τραγούδι και είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Έγινε έθλια και η Αντέλ. Μεγάλωσε και αυτό. Το 1988 γεννήθηκε η Αντέλ. Σαν σήμερα το 1821 πεθαίνει ο Ναπολέοντας. Αυτό είχε με την Ιωσήφινα. Δεν ήταν πολύ και είχαν και μια βρώμικη αγάπη. Θα το πω αυτό, λένε λεπτομέρειες της ιστορίας. Δεν επηρέαζε τις μάχες. Αλλά κάθε φορά που έφυγε, της έλεγε μη. Εδώ, περίμενε, θα γυρίσω. Γύρναγε μετά από 2-3 χρόνια. Και της έλεγε κιόλας μην πληθείς. Δεν θέλω να μπω στα προσωπικά, αλλά τέλος πάντων. Ο Ναπολέων όμως δεν είχε μόνο τις μάχες και τα μεγάλα ρητά που μπαίνουν στις τάξεις των γυμνασίων. Είχε πει, γιατί αυτό με την Ιωσήφινα, παρότι έτυχε ο γάμος, είχε πει ότι η ωραιότερη από όλες τις γυναίκες είναι αυτή που έτυχε εμείς να αγαπήσουμε. Άκου, Ναπολέων. Και επίσης, σαν σήμερα το 1965, πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης, ο τροβαδούρος του ελληνικού τραγουδιού, του ελαφρού του λεγόμενου, ο οποίος τραγουδούσε πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή, είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει πει αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Πολύ κλασικό, πολύ βασικό αυτό και πολύ υπέροχο σε ένα χωρισμό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ο Χαρίτο διπλωμένος, ο Κώστας έγινε έθιλε σήμερα. Δεν θα πω πόσο, γιατί είναι νεότατος πάντα και με τα τραγούδια του και τη μουσική του. Και πεθαίνει και ένας σημαντικός τοπιός, εκείνος και εκείνος, θέατρο πολύ και στο μάθε παιδί μου γράμματα καταπληκτικός, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Και αυτό που να πω λένε, βάζω το χέρι μέσα από το πουκάμισο, το ψάξαμε λίγο, το είδαμε γιατί μας δημιουργούσε μια απορία. Δεν ήταν για λόγους, δεν τον είχε πιάσει το στομάχι, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι κρατούσε το στομάχι. Ήταν για στιλιστικούς λόγους, γιατί αυτό λέει προσέδιδε εκείνη την εποχή μαζί με το καπέλο από πάνω μια εξουσία, μια σοβαρότητα, αρκεί να το βάζει έτσι. Μετά άλλαξε το πράγμα, το φόρεσαν άλλοι και το καπέλο και το χέρι. Ο Σταυρίδης, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη ταινία έκανε πάτα.

0: Α, και το 1986, το κάνω αυτό για να ανασκαλέψω και λίγο μνήμας παλαιότερων, κάνει το τελευταίο του ταξίδι το πλοίο της Αθήνας.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Την υπεραλίευση το ότι όταν είχαμε την πανδημία μειώθηκε και ο αριθμός των μεδουσών, γιατί ανάσαναν λίγο τα οικοσυστήματα από κάτω από αυτή την υπεραλίευση, με τις στράτες να πηγαίνουν και να έρχονται και να σαρώνουν τα πάντα. Αλλά οι μοβ μέδουσες είναι πάρα πολλές φέτος, είναι και οι καιρικές συνθήκες βέβαια. Η πελαγία νοκτιλούκα, έτσι ονομάζεται, και άρχισαν να στείλουν και πρωτά φράγματα στις ακτές της Εύβοιας. Είναι και δήμοι από την άλλη πλευρά της στερεάς Ελλάδας που επηρεάζονται για να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν. Πλωτό φράγμα 10 χιλιόμετρων έχει στηθεί ή θα στηθεί. Προγραμματίζεται να στηθεί για να τις σταματήσουν. Πάμε να δώσουμε. Όχι, τώρα θα σας πούμε για την Nova με το 5G Home Internet που είναι γρήγορο Ιντερνετ μέχρι 300 Mbps. Μόνο με το δίκτυο της κινητής. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, δεν χρειάζεται σκάψιμο, δεν θέλει κάτι. Μπείτε στο nova.gr να δείτε όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και το χάρτη επάρκειας ανά περιοχή.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και επηρεάζουν και τουρισμό οι μέδουσες. Και Εύβοια είναι στις περιοχές που δίνουν τις περισσότερες μέρες δωρεάν διακοπών με τον κοινωνικό τουρισμό. Έγινε ρεκόρ φέτος συμμετοχή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Τα έντονα προβλήματα παραμένουν στους δρόμους, κυρίως στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι πάνω, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο κάπως καλύτερα αλλά και πάλι δύσκολα, από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι, μέχρι Αγίους Αναργύρους, κάπου εκεί. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου επίσης, από Χαϊδάρι μέχρι και παραλία Ασπροπύργου, Κισιγρού προς την Αθήνα, η Αττική οδός από Ζεφύρι μέχρι Λυκόβρηση και από Ανθούσα και Γέρακα μέχρι Μαρούση. Για να δούμε και μία παραλιακή. Η παραλιακή είναι καλή μόνο από Κηφισό βγαίνοντας προς Πειραιά. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, είναι του Φώτη Μανίκα. Έχει και ωραίο τίτλο, πρωτότυπο. Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό για τις σχέσεις που χάνονται, αλλά μένει σύνδεση. Τρία αντίτυπα, εκδόσεις με τέχνιο σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης, ένα μεγάλο τραγούδι σε live του εδώ 101,3 και μετάλλικα. Είδα, διάβαζα 87 νταλίκες μεταφέρουν τα πράγματα των μετάλλικα. Μην φανταστείτε ρούχα και τέτοια. Λέμε για μηχανήματα, λέμε για σκηνικά που στείνονται. Οι μισές περίπου νταλίκες είναι για τα σκηνικά, τα άλλα είναι για τα ηχητικά, τα όργανα και όλα αυτά. 87 νταλίκες έγραφαν και πάνω μετάλλικα. Πρέπει να είναι δικές τους. Δεν τις νοικιάζουν εδώ. Πρέπει να τις φέρνουν τις συγκεκριμένες. Και είναι ένα από τα γεγονότα της χρονιάς, τα μουσικά τουλάχιστον. Έγιναν sold out σε 2 ώρες. Κοίτα και κάτι στυριάκια που βγαίνανε έτσι. Δεν μπορούσα να την πει μαύρη, κατά μαύρη ήταν αγορά. Γιατί είχαν 100 τόσα και τα βλέπα 380, δηλαδή ο άλλος 400, για να έχεις τη χαρά να παρευρεθείς στο μεγάλο event στο ΑΚΑ. Λέγαμε για το βιβλίο. Το βιβλίο που δίνουμε λοιπόν είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είναι του Φώτη Μανίκα. Επαναλαμβάνω τον τίτλο, δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό. Και σας έχουμε 3 αντίτυπα, τα διεκδικείτε με το γνωστό τρόπο, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, βιβλίο και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Έχουμε τώρα και άλλο διαγωνισμό για να έχετε τον καφέ της χρονιάς, παρακαλώ. Θα σας έρθουν οι κυβωτιάρες. Και ο καφές της χρονιάς είναι από το Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με τις γεύσεις του. Με γεύση βανίλια, με γεύση σοκολάτα με φουντούκι. Είναι ό,τι πρέπει για να πιεις τον καφέ σου με άρωμα και παράλληλα να έχει και τη γεύση του ελληνικού. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έκανε την έκπληξη ο Παγάλος Λουμίδης Έκαστος και τα έβαλε στα σούπερ μάρκετ. Τα έβλεπα κι εγώ. Λέω τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και τώρα, κάθε εβδομάδα και αυτήν την ώρα, ξεκινάμε. Μία φορά την εβδομάδα θα κάνουμε ένα διαγωνισμό και θα δίνουμε κυβότια με αυτόν τον ωραίο ελληνικό καφέ. 2 τυχεροί ακροατές θα λάβουν τον καφέ της χρονιάς. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε δίεση μέσω SMS, έτσι. Δίεση κενό, το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε δίπλα Παπαγάλος Λουμίδης και αποστολή στο 54301.
1: Ακούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Αυτός είναι ο καφές και αυτές είναι οι νέες γεύσεις του. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Οπότε θα δώσω ένα δώρο μετά να αποχαιρετήσω σύντομο, δεν θα αργήσω.

0: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
1: Με δώρο θα σας αφήσουμε, με ένα ακόμη δώρο, γιατί είναι ωραία τα δώρα μας και έχουμε και μεγάλο ερωτικό. Μεγάλο έργο αυτό. Και 15 σπερνή του Μάνου Χατζηδάκη με τον Αλκίνο στο Μέγαρο Μουσικής. 5 διπλές για τις 15 Μαΐου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Μάνος, αποστολή στο 54301.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
2: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
1: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε...
8: είπε παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Ραφίνας λόγω σύγκρουσης. Ίδια εικόνα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Προσοχή απαιτείται από όσους εισέρχονται στην Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, καθώς το ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου διεξάγονται εργασίες. Ανησυχία για αναζωοπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετραλαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Σε εξέλιξη είναι σοβαρό υγειονομικό περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν χθες το βράδυ κοντά στο Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Στην πρώτη επίθεση, 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερος τραυματίας 14 ετών, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Μοναδική Νίνα Σιμών, εδώ με τα ξόρκια της, αν και η φωνή που έχει από μόνη της έρχεται να μαγέψει, να γαλινέψει το μέσα μας. Μία Τρίτη σαν και αυτή, με πολλά πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, πολύ κόσμο αγκαλιασμένο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι αγκαλιάστηκα και εγώ πριν έρθω, δηλαδή νιώθω πολύ αγάπη και θόρυβο παντού γύρω μας. Γι' αυτό μένετε δίεση, εδώ με αγαπημένα ακούσματα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Έφη Γαλώνη, μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με το Θεόφιλο Δουμάνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Να το αγόρι, να το γιανιό, όπως ακριβώς το αποκαλούν οι άνθρωποι που τον αγαπούν πάρα πολύ. Δεν έχει ανακοινώσει συναυλίες. Το λέω γιατί μία προς μία όλες προστίθενται, να ξέρετε, στην ενότητα μουσική εκεί στο www.dies.gr. Και έχουμε να περιμένουμε Γιάννη Κότσερα για τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, την ένωση τη Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Ισβολέα στη Τεχνόπολη, όπως και του Λοκομόντο στο ίδιο σημείο, και Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων με δύο μεγάλες συναυλίες. Λοιπόν, καλημέρα, να ευχηθώ να υπάρχει, να σας ακολουθεί. Υπομονή θα χρειαστείτε πολύ στους δρόμους και δίεση στα ραδιόφωνά σας. Η Εθνική Οδός έχει θέμα προς Πειραιά στο ύψος Μεταμόρφωσης, των Αγίων Αναργύρων και μετά από του Ρέντι έως την Παραλιακή, στο ρεύμα εξόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Η Πειραιός ψηλά βλέπω φτάνοντας Ομόνια, η Συγκρού από Λαγουμιτζή, Καλλιρόης επίσης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ακομαχούν. Αμαλίας και Βασιλείου Σοφίας από Ευαγγελισμό έως Πλατεία Συντάγματος, η Μεσογείων στην κάθοδο στο ύψος Κατεχάκη και Κατεχάκη στο ύψος 401 και στην κάθοδο. Η Κηφισίας από Κάτε έως το Δαχτυλίδι, Αττική Οδός Πευκάκια έως και μετά το πάτημα Χαλανδρίου και από τη Μεταμόρφωση ως Ηράκλειο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Άμα λέω εγώ, τραγούδια βάλτε, έτσι να ταξιδεύετε στο χρόνο και να ξεχνάτε την κίνηση και το νου σας βέβαια όταν οδηγείτε, γιατί αρκετά έχουμε δει τελευταία.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου λέγκαση.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
9: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να, να, πώς το ξεχνάμε όλα, χανόμαστε με τη φωνή της Αντέλ. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Έχουμε και πειρά τώρα στα στενά του Ορμούς. Να τα βλέπουμε και αυτά, είναι επικαιρότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εν μέσω ανακοχής βέβαια. Και όλα αυτά λόγω της αναγγελίας του Τραμπ για αποκατάσταση κυκλοφορίας στα στενά θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από το πρόσωπο της γης, έτσι και στοχοποιήσουν αμερικανικά πλοία. Αυτό είπε προς το Ιράν. Νομίζω ότι τα βάζει όλα αυτά στο ChatGPT και του λέει: παίζουμε έναν άλλο τρόπο να τα πω. 100% σίγουροι. 20.000 πάντως ναυτικοί βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι εγκλωβισμένοι. Να δούμε τι συνέχεια θα υπάρχει. Έβλεπα χθες τον κύριο Μιχάλη Μαθιουδάκη, είναι ακαδημικός διευθυντής του Greek Energy Forum, ο οποίος μιλούσε στην εκπομπή του Μαγκυριάδη και έλεγε ότι οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν. Όχι, δεν έχουμε ξεμείνει από καύσιμα. Οι τιμές ανεβαίνουν υπό το φόβο ότι μπορεί να ξεμείνουμε. Αλλά και γιατί παίζονται διάφορα παιχνίδια στο χρηματιστήριο, έτσι για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Τα κινητά σας θέλω να έχετε έτοιμα. Θα σας πάω θέατρο Παλάς την ερχόμενη Τετάρτη σε μια τόσο ξεχωριστή συναυλία. Ευανθία Ρεμπούτσικα και Άρης Δαβαράκης, τα τραγούδια μας, έτσι ονομάζουν αυτή τους την συναυλία. Είναι μια μουσική παράσταση που βγαίνει από την κοινή μουσική τους διαδρομή, από τις πιο σημαντικές συναντήσεις στην ελληνική δισκογραφία. Θα έχουν μαζί τους την Εριέτα Μανούρη, τον Νίκο Μαρτζάνο και τον Στέλιο Θεοδόρου, αλλά special guest αυτής βραδιάς θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας, που θα ξανασυναντηθεί με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, την Αλεξάνδρεια, από το άλμπουμ Αθώος Ένοχος.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα ροκινό.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δίεση και ενώ Ρεμπούτσικα το όνομά σας, απαραίτητο στο email.
4: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
4: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
5: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπουδαίο μήνυμα για γυναίκες μέσα από αυτό το τραγούδι που ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Χαίρομαι με τα μηνύματά σας για τη συναυλία Ευανδίας Ρεμπούτσικα και Άρη Δαβαράκη. Και είναι ωραίο που θα συναντηθούν με τον Γιάννη Κότσιρα, γιατί με αυτούς συνεργάστηκε στην πρώτη δισκογραφική δουλειά. Ο ίδιος γιορτάζει φέτος 30 χρόνια δισκογραφίας και θα το γιορτάσει εκεί στο Θέατρο Βράχων 8 και 9 του Ιουνίου. Για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Λοιπόν, διάβαζα χτες στον Ελεύθερο Τύπο για τα αυτονόητα δικαιώματα των ΑΜΕΑ που ξανά βγαίνουν στο προσκήνιο, γιατί είναι δράσεις που θα συμβούν. Είπαμε, είμαστε τώρα ή μήνες ή χρόνο πριν τις εκλογές και θα διευκολύνουν, λέει, τη ζωή τους. Κάτι που δεν έγινε βέβαια τα προηγούμενα 7 χρόνια. Δεν ξέρω, αποκτήσαμε λεωφορεία με ράμπες που κατεβαίνουν και δεν το θυμάμαι. Έχουν χώρο μέσα στα λεωφορεία για να μπει ένα αναπηρικό καροτσάκι, αλλά όχι τρόπο να μπουν ή να βγουν. Τώρα μιλάμε για τα απολύτως βασικά. Έχουμε, ας πούμε, πεζοδρόμια να κινηθούν τα αναπηρικά καροτσάκια που είναι τα περισσότερα σπασμένα, σηκωμένα επίσης τα πλακάκια από τις ρίζες των δέντρων. Έχουμε πρόσβαση για μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, σε εστιατόρια, σε καφέ, σε μπαρ, να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι πως έχουν δικαίωμα να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Δεν ξέρω. Κάνω ερωτήσεις. Αναζητούνται απαντήσεις.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αγαπημένο Θανάση Παπ-Κωνσταντίνου, εδώ στον ΔΙΣ 101,3 και όσο αναμένουμε Καταρίνα Παναγιωτοπούλου στο στούτιο, ρίχνει τις τελευταίες ματιές στην δισογραφία ως αυτή την ώρα να μας πει και πώς έχουν τα πράγματα. Να θυμίσω επίσης ότι το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο, διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα, όπως εισιτήρια Villa Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και άλλα μοναδικά δώρα, αλλά το πιο μεγάλο έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας να δείτε μία θεατρική παράσταση στο West End. Πόσο ωραίο. Πώς θα συμμετέχεις? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου apps, δεν πετάς απόδειξη. Την κρατάς, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρης όρους συμμετοχής, μπες στο Coca-Cola App.
1: Είναι ο ΔΙΕΣΥ 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αφίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Παραλιακή λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής μέχρι το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου αλλά και λόγω εργασιών. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την επανέναρξη χτυπημάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετραλαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα και προειδοποιούν με ανταπόδοση. Σε εξέλιξη είναι σοβαρό υγειονομικό περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Συνελήφθη 28χρονος διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε πολίτες στα βόρεια προάστια ενώ οδηγούσε μηχανή. Κατηγορείται για επιθέσεις σε τουλάχιστον 6 άτομα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ζητούμενο πάνω απ' όλα είναι να έχεις βρει και αυτό που μέτραει πραγματικά. Ένα από τα πιο γρήγορα sold out, νομίζω, στην Αθήνα έκαναν οι Metallica. Καλά να περάσετε όσοι ακούτε φανατικά τη μουσική τους. Νομίζω ότι από μόνη τη συναυλία είναι ένα θέαμα. Καλημέρα στην παρέα, σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που κάνετε πολύ μεγάλες διαδρομές σε αυτή την πόλη. Ελάτε να σμίξουμε. Ηρέμησε λίγο η Εθνική, όπως βλέπω εδώ στο χάρτη της Ναυτεμπορικής. Εκεί μόνο στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ζορισμένη στα δύο η κάθος της Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό. Είναι, για να δω, η άνοδος της Συγκρού από Φρατζή, Αμαλίας και Λεωφόρος Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου Καραμαγκά. Τα μόνα δύσκολα σημεία. Πάνω σε Γνατιάδης Εφηγαλώνει εδώ η παρέα σας από το στούντιο του Δίες 101,3. Όταν ακούτε

0: τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακύλας το τραγούδι του Παπαζό, ο οποίος Ακύλας βέβαια είναι και στην τελική ευθεία για την Eurovision. Βέβαια δύσκολη αυτή η χρονιά. Θυμίζω ότι 5 χώρες απέχουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Είναι η μόνη χώρα που συμμετέχει σε διαγωνισμό, πώς να το πω τώρα, φιλίας μεταξύ των λαών, ενώ όσο βομβαρδίζει, σκοτώνει και επεκτείνει τα σύνορά της σε βάρος άλλων λαών. Έτσι, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Πάμε λίγο σε μια ωραία βραδιά που θα έχει την ευκαιρία να χαρείτε αύριο στο Σταυρό του Νότου. Απόστολος Κίτσος. Επιστρέφει μετά από τις πετυχημένες εμφανίσεις του και έχει γκέστ σε γενευτική Ελένη Τσαλγοπούλου, τον τολμηρό Σταύρο Τσαντέ και τη μοναδική Σόφη Λάις. Θα μας ταξιδέψει, θα μας ξεσηκώσει με τους δύο προηγούμενους δίσκους, τον τρίτο που ετοιμάζει Αναχείρας, και θα ακούσετε και τραγούδια που ήθελε πάντα να ερμηνεύσει αλλά δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα, από το ευαίσθητο Skinny Love του Bon Iver και το ατμοσφαιρικό Pagan Poetry της Björk μέχρι το σκληρό Όχι Πια Έρωτες στον Κόρα Ίδρο και το σπουδαίο Μίσος του Άκη Πάνου. Πραγματικά θα το χαρείτε. Σας έχουμε την είσοδο και το ποτό σας. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Κίτσος, ονοματεπώνυμο, και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
2: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αποδίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Δίεση 101,3.
6: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
12: Είστε εραστής του καφέ. Θέλετε υφή βελούδινη. Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις. Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα. Πορτιόλ. Πορτιόλι. Μόνο για τους εραστές του καφέ.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είσαι το ταξίδι.
1: Είναι η Γιώτα Νέκα και πραγματικά πρέπει να το ζούμε το ταξίδι. Και σας έχουμε ένα ξεχωριστό ταξίδι στο θέατρο Παλάς την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ. Ευανθία Ρεπούτσικα και Άρης Σταβαράκης, τα τραγούδια μας, έτσι ακριβώς έχουν ονομάσει αυτή τη μουσική παράσταση, από την κοινή μουσική τους διαδρομή. Θα έχουν Ριέτα Μανούρη, Νίκο Μπερτζάνο και Στέλιο Θεοδόρου. Special guest όμως βραδιά θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Θα ξανασυναντηθεί με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, την Αλεξάνδρεια, από το άλμπουμ Αθώος Ένοχος. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, γράψτε Ρεμπούτσικα, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Για σένα που είσαι στην Nova και αξίζει να είσαι στην Nova, κερδίζεις να ξέρεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Πάρα πολύ απλά, κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
2: Δίεση 100,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδό.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Με το ποδήλατο όλα πιο ωραία. Τώρα βέβαια έχουμε μπει και στον αστερισμό του ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο αφέθηκε στο χάος, στην απόλυτη ασυδοσία, την οποία προσπαθούν να περιορίσουν εφαρμόζοντας τώρα τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφορά στη χρήση χράνους, στην κυκλοφορία σε δρόμους με μικρές ταχύτητες. Προσωπικά συνεχίζω να βλέπω ο κόσμος στη λεωφόρο Συγκρού να πηγαίνει με το πατίνι και λέω τι γίνεται εδώ. Αποφάσισαν πάντως, έκαναν έλεγχο, να το πούμε και αυτό, έστω και αργά, γιατί πλέον έχουμε θύματα και αυτό είναι το χειρότερο, και μάλιστα ανηλίκους. 397 έλεγχοι, 135 παραβάσεις, κυρίως για τιμή χρήση κράνους. Ένας στους τρεις δηλαδή έλαβε πρόστιμο. Ήταν

0: Όλα αυτά 25 χρόνια πριν, ένα καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του οποίου γεννήθηκε ένα έργο τέχνης που θα καταλήξει απρόσμενα στα χέρια μιας 18χρονης, η οποία θα αποδηθεί σε ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις για να μάθει ποιος και γιατί τον ζωγράφισε. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό βιβλίο, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν νιώθετε πολλές φορές στη ζωή σας ότι έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε μία μέρα και ότι πόσο πολύ θα θέλατε κάπου κάπως να υπάρχει ένα χειροκρότημα για όσα καταφέρατε? Νομίζω ότι με αυτό ταυτίζομαι πραγματικά πάρα πολύ. Είναι λίγο πριν έρθει στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, θα μας μεταφέρει την ειδησιογραφία στο Δελτίο Ειδήσεων και εσείς μένετε Δίεση.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο Θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day!
7: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
10: οχ,
12: οπς, άουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανησυχία για αναζωοπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την οποία καταδικάζει η Δύση, ενώ η Τεχεράνη τη διαψεύδει. Σε εξέλιξη είναι σοβαρό υγειονομικό περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, συγκέντρωση σε λίγη ώρα για τα θύματα στο σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην οδό Σταδίου. Συνελήφθη 28χρονος διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε πολίτες στα βόρεια προάστια ενώ οδηγούσε μηχανή. Κατηγορείται για επιθέσεις σε τουλάχιστον 6 άτομα ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: ο Φίβος Δελιγοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
2: Δίεση.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Με το συγκρότημα των Ρέαμ, σας υποδεχόμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα, μαζί με την καλημέρα μας. Συνοδείας 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει ήλιο έξω, έτσι. Έχει και δεν έχει. Λίγο περίεργο είναι. Έχει, Παναγιώτη, τον βλέπεις καλά. Εντάξει. Αύριο να καθαρίσουμε λίγο το τζάμι. Υπέροχο το βρίσκω. Λοιπόν, πάνω στην Γνατία, σε φυγαλώνει. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά στο www.dies.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3.
1: Αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου.
0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αν θέλετε να το δείτε και οπτικοποιημένο, ένα κλικ θα κάνετε και θα μπείτε στο κανάλι του Diezin στο YouTube και θα ψάξετε να βρείτε το τελευταίο Diezin Concert με την Μαρίνα Σπανού. Μας χάρισε μια πολύ ωραία ερμηνεία εδώ. Μπα τι έχω πάθει, ξεματιάστε με. Λοιπόν, για να περάσω σε μια νέα ανάρτηση από την ελληνική αστυνομία που τελείγονται πολύ. Μας λέει να έχουμε το νου μας για νέες απάτες, γιατί όποια δεν θέλει να κοπιάσει και να κερδίσει. Για να κερδίσει χρήματα, βρίσκει τρόπους να το κάνει, ξεγελώντας τους αφηρημένους, τους ανυποψίαστους. Έτσι γίνονται αυτά. Βλέπω εδώ ότι σου στέλνουν ένα μήνυμα που γράφει: το όχημά σας καταγράφει και για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Και όσο έχει και ένα σύνδεσμο να κάνεις κλικ επάνω, ο οποίος είναι και κακογραμμένος, δηλαδή Θεσσαλονίκη, ICU και άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Αν λοιπόν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο, καλύτερα να το προσπεράσετε. Σβήστε το μήνυμα όπως είναι, γιατί λεφτά από το λογαριασμό θέλουν να σας πάρουν. Για ό,τι δεν ξέρετε να ρωτάτε άλλους, κυρίως της γενιάς Z που αυτά τα παίζει στα δάχτυλα και ξέρει και περισσότερα. Περνώ στα ωραία της Nova. Για σένα που περιμένεις οπτική ίνα και δεν έρχεται, μπορείς και χωρίς οπτική ίνα να απολαμβάνεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Αυτά κάνει η Nova, φέρνοντας το Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα αυτά διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είναι ο Diezin 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθεις στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Διέση 101,3.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
6: Sleeping and Living. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των Νοτίων Προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είναι το συγκρότημα των Verve, τους ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Θέλω και τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Αύριο σας πάμε Σταυρό του Νότου. Είναι ακόμα ανοιχτός και απολαμβάνουμε εκεί ωραίες μουσικές παραστάσεις. Εκεί θα βρίσκεται ο Απόστολος Κίτσος για να μας ταξιδέψει, να μας ξεσηκώσει με τους δύο προηγούμενους δίσκους των καινούριων.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Γενοκτονίας και πολιτικές γενοκτονίας. Και προτάθηκε για επίτιμη διδάκτορ. Μένει απλώς να επικυρωθεί από την Σύγκλιτο. Η ίδια δήλωσε ότι αισθάνθηκε αν μη τι άλλο πάρα πολύ ζεστά εδώ στη χώρα μας και αν μη τι άλλο ότι τη φιλοξενήσαμε και την υποδεχθήκαμε με αγάπη.
3: Είμαστε οκ. Πάμε.
4: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
5: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
4: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερ.

0: Είναι από την ομώνυμη σειρά του Αλφα. 8 και 9 του Ιούνιου η γιορτή μεγάλη για τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και θα τον δείτε νωρίτερα. Θα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, διότι είναι special guest μιας ξεχωριστής μουσικής παράστασης της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη. Τα τραγούδια μας, αυτός είναι ο τίτλος, βγαίνει από την κοινή μουσική τους διαδρομή από τις πιο σημαντικές συναντήσεις στην ελληνική δισκογραφία. Θα έχουν μαζί τους Εργέτα Μανούρη, Νίκο Μαρτζάνο και Στέλιο Θεοδόρου. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Ρεμπούτσικα, το όνομά σας απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το στείλετε στο 54301, γιατί σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις και είναι από αυτές τις μουσικές παραστάσεις που δεν χάνεις. Πάμε τώρα μία βόλτα μέχρι Ιταλία. Θυμός και προβληματισμός στο Αμάλφι από τον όγκο των τουριστών που συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο στην περιοχή, γεμίζοντας τα στενοσόκακα, ώστε το έρθει το πλοίο τους να φύγουν για Κάπρη και άλλα νησιά. Πραγματικά, μόνο οι κάτοικοι και οι τοπικοί άρχοντες μπορούν να προασπίσουν, αν θέλουν, τον τόπο τους, λαμβάνοντας μέτρα. Τώρα, να είσαι μόνιμος κάτοικος, να θες να αγοράσεις ψωμί και να χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα να διασχίσεις απόσταση 100 μέτρων, είναι, όπως και να το κάνουμε, πρόβλημα. Και λίγο κλειστοφοβικός αν είσαι, κάτι να συμβεί και να κολλήσει. Και εντάξει, αφήνει κυριολεκτικά στον τόπο. Ανάλογες εικόνες, βέβαια, σημειώνονται κάθε χρόνο και στη Σαντορίνη. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που χαίρονται τόσο πολύ με αυτό τον πανικό. Προφανώς όσοι κερδίζουν. Πάντως, αυτό δεν είναι υγιής τουρισμός, είναι χαοτικός. Είναι για ό,τι πιάσουμε και ό,τι προλάβουμε, καταστρέφοντας μάλιστα το τουριστικό μας προϊόν. Με τόσο κόσμο, κανείς δεν το ευχαριστιέται. Είναι οι διακοπές του στριμώγματος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις ονομάσω.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όπως ακριβώς τα λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Εδώ η δική σας παρέα δεν φεύγετε. Έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Πρώτα θα έχουμε ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Θα πάω να πιάσω τη λιακάδα τώρα που την είδα καλύτερα πλησιάζοντας στο τζάμι. Λοιπόν, την έχουμε και σήμερα. Και γενικότερα να ξέρετε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει και μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ασανσέρ το έχουμε. Μία χιόνι, μία ήλιος καυτός. Έτσι θα πορευτούμε. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, φυγαλώνει εδώ τα δυο μας. Ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ευχόμαστε καλό μεσημέρι με ένα τραγούδι από την Μελίνα Κανά και την υπογραφή του Σοκράτη Μάλαμα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Απειλές του Ιράν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία αποδίδεται στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε τροχιά ανόδου και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται αυτή την ώρα στο επίπεδο των 113 δολαρίων το βαρέλι. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδα-Κύπρο-Ιορδανία στο Αμάν. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα για τα θύματα στο σημείο που εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην οδό Σταδίου. Συνελήφθη 28χρονος διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε πολίτες στα βόρεια προάστια ενώ οδηγούσε μηχανή. Κατηγορείται για επιθέσεις σε τουλάχιστον 6 άτομα ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να πως τραγουδάμε αυτό το μεσημέρι της Τρίτης για τα στενά του Ορμούζ, εκεί που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο ένας λέει δεν μπορεί να πει αν ακόμη ισχύει η εκεχηρία ή όχι, τώρα δεν μπορεί, δεν ξέρει. Από απέναντι λένε επιτίθεται ο πρώτος στα πολιτικά μας σκάφη, το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει επιχειρήσεις στο Λίβανο, υπάρχει ένα κομμάτι με ελεύθερη μετάφραση κοινώς μας λέει ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, και γενικά είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα η οποία θα γίνει ακόμη πιο ευχάριστη εδώ στα δικά μας αύριο και μεθαύριο, που θα ενταθεί η αφρικανική σκόνη. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα Τετάρτη και Πέμπτη. Εδώ όχι ότι μας έλειψε, αλλά πάντως δεν λέει να ξεκουνηθεί. Κατά τα λοιπά, καλό μας μεσημέρι. Καλό σας βρίσκουμε. Χρόνια πολλά σε κάθε ειρήνη εκεί έξω που σήμερα γιορτάζει. Και ελάτε να πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε...

0: τώρα που είπαμε για θαύμα. Αυτή την ώρα μιλάει στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ιστορική του επίσκεψη εκεί, διότι γίνεται 27 χρόνια μετά την προηγούμενη που ήταν το 1999. Έρχεται προσκεκλημένος του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Εκεί βρίσκεται και ο πιο πρόεδρος του Προέδρου της Βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή. Θα του απονείμει ο Πρόεδρος της Βουλής και το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, υπάρχει και τέτοιο αν δεν το γνωρίζετε, και θα μείνει γιατί βλέπω εδώ στο πρόγραμμα έχει και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις μπροστά, είναι αυτές που προηγήθηκαν, μέσα σε αυτές που προηγήθηκαν και εκείνη του Δήμου Αθηναίων που τον τίμησε για το έργο του στην προστασία του περιβάλλοντος, αυτά σήμερα 5 Μαΐου και αυτήν την ώρα στη Βουλή. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Για πάρτε τώρα τα κινητά σας να ξεκινήσουμε θεατρικά, αλλά με ωραία κωμωδία και με ωραίο κείμενο. Είναι το νέο κείμενο της Έτης Φίτσιου και η παράστασή της τιτλοφορείται «Η Από Κάτω». Είναι η γνωστή υπόθεση με τους δύο κατάδικους που εργάζονται στον καθαρισμό ενός υπονόμου, παλεύοντας με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουν την ποινή τους, δηλαδή όταν πραγματικά καθαριστεί θα έχει τελειώσει η ιστορία, θα έχει τελειώσει η καταδίκη τους. Πλην όμως δεν θα συμβεί αυτό, διότι υπάρχει μια τρύπα και μονίμως πέφτουν πράγματα. Μέσα σε αυτά που πέφτουν, ανάμεσα πιο σωστά, είναι και οι πιο γνωστοί influencer της χώρας.
1: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
2: Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λοιπόν, σας έχω προσκλήσεις για μεθαύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Auditorium. Παίρνετε λοιπόν τα κινητά σας και γράφετε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και ή από κάτω. Στέλνετε το μήνυμα στο 54301.

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες
3: 20 χρόνια πίσω. Δημήτρης Μητροπάνος με το Θες εδώ στον Διέση 101,3 στην 5η του Μάη, όχι της εβδομάδας, την τρίτη είμαστε ακόμη της εβδομάδας, έχει το δρόμο της είπαμε, έχει και τις σκόνες της αύριο μεθαύριο ακόμη πιο έντονες και όλα αυτά, μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας. Έχει καλά νέα ημέρα, έχει την άνοδο τη στάθμη στη λίμνη του Μόρνου, ξαναβυθίστηκε το χωριό Κάλιο, ατυχία βέβαια δεν προλάβαμε τις αυξήσεις. Αλλά τι να τα κάνεις, έτσι, έτσι γίνεται στη ζωή. Κάποιες φορές δουλεύει τύχη, κάποιες όχι, η συγκυρία, η σύμπτωση. Τώρα που είπαμε για αυξήσεις, πήραμε και ένα 7% πάνω στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο, διαβάζω τώρα στο CNN Greece. Η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν και άλλες που μας ακολούθησαν χώρες και αυτό το κοινό που έχουμε με χώρες όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, κάτω από μας αυξήσεις, αλλά ακολουθούν. Είναι η μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Εκεί θεωρητικά οφείλεται και η αύξηση που είχαμε τον Απρίλιο, πέρα από το ενεργειακό σκέλος και τις φορολογικές επιβαρύνσεις.
4: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
3: Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας αυτό το μεσημέρι. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο του Κηφισού, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, ικανό να σας καθυστερήσει πολύ. Έχουμε στο κέντρο μεγαλύτερες δυσκολίες, είναι και οι ρυθμίσεις τώρα λόγω της επίσκεψης. Κρατήστε λοιπόν τη Σταδίου, κρατήστε τη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, καθοδικό της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Και ανωδικά Βασιλή Σοφίας προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από εκεί και πέρα και η Κηφισίας, αναδιαστήματα και στα δυο της ρεύματα μέχρι την Κατεχάκη.

0: τραγούδια μεταξύ αυτών και το «Όχι πια έρωτες», τον Κορεϊδρο, αλλά και το «Μίσος» του Άκη Πάνου. Δίεση ονοματεπώνυμο και κίτσος στο 54301, 5 διπλές προσκλήσεις με είσοδο και ποτό για εσάς και όποιον επιλέγει. Ξέτε να έχετε μαζί έχω.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Φινάλε ώρας με τον Γιάννη Κότσιρα, ήδη sold out η πρώτη του συναυλία εδώ στον Δίεση, όμως μέσα από τις εκπομπές μας θα βρίσκεται προσκλήσεις.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Νέες απειλές από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και τις νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιβεβαιώνει αν η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του. Μικρή πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τη χθεσινή άνοδο. Παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ολοκληρώθηκε ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η πρώτη μετά το 1999. Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εξετάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γενικά αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: αυτά τα πιτσιρίκια, τι τύχη το σχολείο να είναι δίπλα στο στούντιο που έγραφαν οι Pink Floyd. Κάποια από αυτά, λέει, μεγαλώνοντας διεκδίκησαν και δικαστικά δικαιώματα, όχι πολλά όμως, λίγα μάλλον από το σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία που προφανώς για έναν άνθρωπο είναι διαδικασία ζωής. Δίεση 101,3, καλό μας μεσημέρι ξανά και τα πιο μικρά από αυτά τα πιτσιρίκια που σήμερα γιορτάζουν οι ΜΕΕΣ, οι οποίες συνέβαλαν για να έρθουν στον κόσμο, για να γίνει πιο απλό όλο αυτό και πιο, πώς να πω, και λιγότερο επώδυνο για τις μαμάδες και για τα ίδια υγιέστερο. Είναι η Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ, είναι και η ημέρα της Ευρώπης με έναν τρόπο, δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι εορτασμοί, τουλάχιστον δεν τους έχω πάρει χαμπάρι εγώ κοιτάζοντας στα site, και βέβαια η κάθε Ειρήνη εκεί έξω που σήμερα γιορτάζει και είναι της Αγίας Ειρήνης, με τις ευχές μας λοιπόν σε όλες. 2 και 11 λεπτά. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Παρέα σας εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας μέχρι τις 4, μέχρι την ώρα εκείνη, η έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική για όλους μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: δίσκο.
1: Όπου ανισόπεδη δίσκο είναι η Αθήνα μας, να τη χαιρόμαστε. Εν τω μεταξύ, στην πόλη μας λέει κυκλοφορεί ένα πανέξυπνο περιπολικό, έξυπνο τιτλοφορείτε, αλλά εγώ του δίνω και κάτι παραπάνω για την πορεία, το οποίο κυκλοφορεί after. Δηλαδή τις μεγάλες ώρες βγαίνει για μετά μεσονύκτιους ελέγχους και αυτό είναι αναβαθμισμένο και τα υπόλοιπα του είδους του το ζηλεύουν λογικά στο δρόμο. Διαθέτει κάμερες που διαβάζουν αυτόματα τις πινακίδες κυκλοφορίας των διερχόμενων ή σταθμευμένων οχημάτων. Έχει και άλλες κάμερες εξωτερικές οι οποίες καταγράφουν εικόνα περιμετρικά. Συνδέεται απευθείας με τα κέντρα επιχειρήσεων, δηλαδή μπορεί να στείλει την εικόνα κατευθείαν και τα δεδομένα, άρα να γίνει γρήγορα ο συντονισμός. Οι αστυνομικοί μέσα έχουν φορητούς υπολογιστές και τάμπλετ για να κάνουν οι ίδιοι τους ελέγχους των στοιχείων των ατόμων και των οχημάτων χωρίς να χρειάζεται να είναι στην αναμονή με το κέντρο, και έχει και ραντάρ ταχύτητας, και αυτό σημαίνει ότι άμεσα μετρούν την ταχύτητα εκείνων που περνούν από δίπλα.
2: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Για να δούμε τώρα ποιοι από εσάς σήμερα το βράδυ έχετε έξοδο στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ. Εκεί θα απολαύσετε τον Απόστολο Κίτσο. Από εμάς θα έχετε διπλές προσκλήσεις με είσοδο και ποτό. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Κίτσος στο 54301 για να τις διεκδικήσετε.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Είστε εραστής του καφέ? Θέλετε υφή βελούδινη? Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις? Πορτιόλ. Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα? Πορτιόλ. Πορτιόλι. Μόνο για τους εραστές του καφέ.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Ναι, έλα, Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε παπά.
10: Όχι.
11: Είπε παπά το καμπάρι μου.
10: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για όλους έχει την αξία του ωστόσο και είναι από τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. 2:37 λεπτά, δίεση στα ραδιόφωνα. Εν τω μεταξύ τώρα διάβαζα στο Βήμα, στο site, ότι έχουμε πάλι πρόεδρο στη ΓΕΣΕ τον Γιάννη Παναγόπουλο. Ένας ο Πάπας, ένας ο δικός μας πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Έτσι δεν θα μένουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ένα αντίστοιχο Βατικανό ΓΕΣΕ, της ΓΕΣΕ χρειαζόμαστε. Και η ζωή έτσι ωραία συνεχίζεται. Αν θέλετε να συνεχίσουμε κι εμείς με κωμωδία, πάμε στο θέατρο Auditorium για τους από κάτω, τη Ζέτη Φίτσιου, το νέο της κείμενο. Αυτή η κωμωδία σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου που παρουσιάζει δύο καταδικούς, εργάζονται στον καθαρισμό ενός υπονόμου, παλεύουν να ολοκληρώσουν την ποινή τους. Εκείνη ολοκληρώνεται μόλις καθαρίσουν τον υπόνομο. Δεν μπορούν όμως να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Μία τρύπα από πάνω. Είναι ο λόγος, γιατί έρχονται μονίμως καινούργια σκουπίδια και καινούργια προβλήματα. Μέσα στα καινούργια προβλήματα και η διασημότερη influencer της χώρας, την οποία υποδίεται η Άντρη Θεοδότου. Προσκλήσεις, γεια σας.
3: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, Φτάνει που κλαίμε.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Και ξέρετε ότι μπορεί το ίδιο μέρος να είναι για άλλους κόλαση, για άλλους παράδεισο. Μην ψάχνετε να είναι για μας παράδεισος, δεν γίνεται. Εμείς έχουμε κάτι ρυθμίσεις κυκλοφοριακές το βράδυ στην Αττική Οδό, διάβαζα, αλλά είναι μόνο το βράδυ και είναι αργά και δεν θα ενοχλήσουν. Απλώς ενημερωθείτε. Επίσης έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές άλλες στο κέντρο μονίμως, γιατί κάποιος έχετε προσκεκλημένος. Έχουμε τις Κυριακές στον Πειραιά για τον μαραθώνιο που είναι για καλό λόγο. Από εκεί και πέρα παράδεισος, γιατί για τον Ντάνιελ Κρέγκ που έφυγε ξανά έρχεται να γυρίσει, για το Έμιλιν Πάρις έρχονται να γυρίσουν, γίνεται δουλίτσα δηλαδή. 2 σε 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Τρίτης μας, την 5η του Μαΐου, εδώ είμαστε.
1: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε για τα καλλυντικά μας, τα ελβετικά, αυτά που τα βρίσκουμε μόνο σε δερματολογικά ιατρία και σε ιατρία πλαστικής χειρουργίας, και λέω για τα ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα, και έχω και την κρέμα, την Gold με τα μικροσωματίδια χρυσού και τη Sun Protection Cream.

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Δίες 101,3 με το πάρτι. Ξεκίνησα να σας λέω για τη Ζαρτό, τα ξέρετε και από εχθές. Είπαμε ότι αυτά τα ελβετικά καλλυντικά έχουν το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τα βρίσκουμε μόνο σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Το σλόγγαν είναι για τη Ζαρτό, ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος τη Ζαρτό και ελάτε να το δοκιμάσουμε. Δύο τυχεροί με δύο σετ θερμοκαλλυντικών και την Gold Cream με τα μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων και τη Sun Protection Cream SPF 50+, με υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία, τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR. Τι κάνετε? Γράφετε Δίες στο ονοματεπώνυμό σας και Ζαρτό, στέλνετε τα μηνύματα τώρα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
0: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Νέες απειλές από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και τις νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιβεβαιώνει αν η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Περιορίζουν τον εναέριο χώρο του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη χθεσινή επίθεση. Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν θα έχει σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του. Στο Αμπουντάμπι, ο Πρωθυπουργός για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανία στο Αμάν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και οι πνευματικές αξίες στο επίκεντρο της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή στις 1ης μετά το 1999. Είναι πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ενδεχομένως οι επιβάτες μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο κρουαζιερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

βρίσκομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

sabe. Στις ζώνες που χτυπάν τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα, και εσύ όπως και εγώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το θέλω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει το φως

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, σώνε

0: Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι καιροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία Θερμότητας διαρκεί για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες Θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα AMBB ΑΕ.
4: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Κάθε βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

βάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ, σε ποιον θα λύσω.

Spirito FM

Φόρειας φυσάει στο αϊβαλί, άβρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.